ολόφλου, Bob Brown, από το Αντετσίνα, τη Γιώκο Αμποτσιά για Ιλατών, είπα, να θέλει να σε πάμε σε ράπι, είπα, ο Τσακουγέ, ο Κουμικέ, ο Μπάπι, άπι, ο Μπάπι, είπα, είπα, είπα, είπα, είπα, Βαγκουάλα, Σαλακόγε, ο Κουμφουτσιού, ο Πανίγου, είπα, είπα, ο γιατός μου, Γιάννη,